1η Μαΐου 1944 οι Γερμανοί κατακτητές εκτέλεσαν στον τοίχο της Κεσαριανής 200 πολιτικούς κρατούμενους, στην πλειοψηφία τους μέλη του ΚΚΕ, ως αντίπεινα στην δράση των ανταρτών του Ελλάς που είχαν καταφέρει στην Πελοπόννησο ένα πλήγμα και είχαν σκοτώσει έναν στρατηγό των Ναζί. Γιατί τα λέμε αυτά τώρα και γιατί ακούμε αυτά τα τραγούδια? Πριν από κάποιες εβδομάδες βρέθηκαν προς πώληση στο eBay φωτογραφικά τεκμήρια της εκτέλεσης. Και όπως πιθανότατα φαντάζεστε, έγινε μεγάλο θέμα στην Ελλάδα, γιατί είναι ένα γεγονός το οποίο ακόμα το θυμούνται πολλοί. Είναι αντικείμενο πολλών τραγουδιών, όπως ήδη ακούσατε και θα ακούσετε στη συνέχεια. Και έγινε αντικείμενο ανάλυσης από ιστορικούς, από κοινωνικούς επιστήμονες και γενικότερα απασχόλησε την κοινή γνώμη και απασχολεί ακόμα, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό τεκμήριο και το πρώτο φωτογραφικό τεκμήριο αυτού του εγκλήματος. Πάμε να ακούσουμε τώρα δύο τραγούδια στον μπλόκο της Κεσαριανής και μαλαματένια λόγια.

Και θα ήθελα να καλέσω τους ακροατές της εκπομπής να ψάξουν αυτές τις φωτογραφίες online. Μπορείτε απλά να βάλετε στο Google φωτογραφίες Κεσαριανή και απλά να κάτσετε λίγο να τις παρατηρήσετε και να τις μελετήσετε. Και θα δείτε ότι είναι μερικές που τους δείχνουν τους μελοθάνατους να προχωράνε προς τον τόπο εκτέλεσης, κάποιες που απλά περιμένουν τη στιγμή, και θα παρατηρήσετε ότι είναι κάτι που δεν, ίσως και να μην το περιμένει στην αρχή. Είναι όλα αυτά που περιέγραφαν οι παλιότεροι. Πηγαίνανε με το κεφάλι ψηλά, με καθαρό βλέμμα, αγέροχοι. Και μετά, ενώ περιμένουν την εκτέλεσή τους, τους κοιτάνε με τα χέρια σταυρωμένα, με υψωμένη τη γροθιά. Δεν είναι καταβεβλημένοι, δεν αντιμετωπίζουν το τέλος τους. Αντιμετωπίζουν μόνο τον εχθρό. Είναι κομμάτι της μνήμης του λαού. Και γι' αυτό η ύπαρξη αυτών των φωτογραφίων είναι τόσο σημαντική. Και τα καλά νέα είναι ότι το Υπουργείο Πολιτισμού κινήθηκε για να αποκτήσει αυτές τις φωτογραφίες από το συλλέκτη που τις έβγαλε προς πώληση. Και παράλληλα και ο Δήμος Αθηναίων έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για να δημιουργήσει ένα Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα, καθότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει ακόμα ένα σχετικό μουσείο. Και πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι. Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια, από το Στέλιο Καζαντζίδη.

0: Λοιπόν, Δημήτρη, νομίζω είναι καιρός να αλλάξουμε κλίμα.
1: Πολύ σωστά. Και μια που είπες κλίμα, ας μιλήσουμε για κλίματα και τρίγο. Δημήτρη, έχει έρθει αυτή την περίοδο

0: αδερφός μου, επίσης Δημήτρης, από την Ελλάδα, είναι στο Blenheim μαζί με τη σύντροφό του και τριγάνε.
1: Μάλιστα. Πολύ Δημήτριδες.
0: Ναι. Θα κάτσουν για 2 μήνες και να πάρουν εμπειρία και μετά θα γυρίσουν και λίγο είτε στο νότιο είτε στο βόρειο νησί, κάπου θα τους ταξιδέψω.
1: Πρέπει να τον καλέσουμε στην εκπομπή, νομίζω.
0: Αμέ. Άμα τα καταφέρουμε, θα είναι ωραία.
1: Λοιπόν, τι θα ακούσουμε.
0: Πάμε να κάνουμε μια στροφή στην παράδοση και να ακούσουμε τραγούδια του Τρίγου, όπως συγκεντρώθηκαν και ηχογραφήθηκαν από την γνωστή και αγαπημένη Δόμνα Σαμίου. Και ξεκινάμε με το «Αμπέλιμ ποιος εφύτεψε» από τη Θράκη και «Αμπέλιμ πλατήφυλλο» από την Πελοπόννησο. Και στη συνέχεια και ένα τραγούδι για το Τρίγο από το δικό μου μέρος, από την Κέρκυρα.

0: Ωραία τραγούδια. Μου άρεσε ιδιαίτερα το τελευταίο από την Κέρκυρα, που είναι ιδιαίτερη σου πατρίδα, Δημήτρη.
1: Τραγουδάνε ωραία οι Κερκυραίοι, οι υπόλοιποι, όχι εγώ.
0: So, dear listeners, I hope you've enjoyed today's program. We're approaching the end, but stay tuned. There's still another hour to go from the holy metropolis of New Zealand. And once again, I'd like to thank all of Wellington for their support of our panigiri. And I ask you all to support our sponsors. Just go through them once more. Giannis, the family of breads. Timos, filo pastry. Lepando, the olive lady with lots of beautiful products from Greece. Zany's Use, Elysian Foods. Kumbara Aperies, 100% natural bush honey, Mojo Coffee, Moore Wilson's, from where you can buy a lot of these products, Lepando, Timos, Zany's Use, and Elysian Foods at least, and also the supermarkets, New World Miramar, New World Newtown, New World Wellington City, and Pack and Save Kilburnie. Do support them. And also our community sponsors, Absolutely Positively Wellington City Council for the street closure, Ecos Hellenic Cuisine in Miramar, Low & Co Foundation, Bozinoff Mortgages, The Street Church, and Rutherford & Bond. Ε, πού πάμε τώρα, Δημήτρη?
1: Παραμένουμε σε επίκαιρο κλίμα, αλλά πάμε Ελλάδα. Μόλις τελείωσαν οι αποκριές. Και ένα χαρακτηριστικό των απόκρεων στην Ελλάδα είναι τα τραγούδια τα οποία είναι αθυρόστομα. Είναι γνωστά και ως γαμοτράγουδα. Και θα αφήσω την ορθογραφία του «ο» στην ευχέρειά σου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα και πάλι από τη Δόμνα Σαμίου.

Και μετά τους πιο έντονους εορτασμούς για τις απόκριες, καταλαγιάζουμε σιγά σιγά στο δρόμο προς το Πάσχα. Οπότε πάμε να ακούσουμε και πάλι από τη Δόμνα Σαμίου το «Περάσαν οι απόκριες».

0: πολύ ωραία από τη Δόμνα Σαμίου, αλλά εδώ φίλοι ακροατές, είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ελπίζουμε ότι περάσατε πολύ καλά, όμορφα μαζί μας. Ομολογώ ότι και εγώ έμαθα κάτι από την ελληνική ιστορία, από τον συνεργάτη μου τον Δημήτρη. Μείνετε συντονισμένοι για την εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ζηλανδίας από την Καρλώτα και σας ευχόμαστε να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Και τελειώνοντας το πρόγραμμα θα ακούσουμε τους χαρταετούς από τον Μίκη Θεοδωράκη. Από τον Δημήτρη
1: και από τον Δημήτρη.
0: Γεια σας και χαρά σας.